Εσύ που είστε πατά, μαγεινά από κόγναν τα αναλύσα. Τώρα κόστεν και είπα μέσα την πιά, από την πω, τι είναι παγατίνο. Η μαγεινά τα κλαουσούρα σε είπα πίσω πέρα έγχλεκτα, τα πάει τέτοια πιντυσέτε, a nivel internacional, lo que da sign language, no? Όστα δεν είναι σημαν, διέσναν, μα είναι πίσω κοτήν προβλέμα, κου ογίδο. Η Parlamento di Latino America e Caribe sigue de una reunión aquí en Aruba, se inosa. Ya sabrá, tiene fiesta de melodía para sus 5 años. ¿Vota para ahí? Ajá, día 26. Vamos a primer día, hombre Rubín, se anda en mi mester te. La 5 años, pues, de melodía. ¿Qué importa pensar? ¿Qué importa pasar el día? Σένα, νο σε δεσιά που φελί σε τάρι και την συντονία την 88.9 μη την μας νοητήσια, περό μη την κομπρομίσω τα με είπα κουμπλικό νέ και με έλεγα μη πισά από τε μαϊά μαϊά μαϊ είναι τα λομιτέι μαϊά τάρι τρεφόρλο τα την νος δεο πρεσεντάβω που έσλο και τα νοσο τίσια ήταν τη μαϊά λάγα νος πισά τε μαϊά κουτιόσκελ.